0: Μιχαήλη. Τα ουφέλα.
1: Ρε σαβάρα θα.
0: Ντάτε.
1: Ρε έντατε βαριά αφήνισε.
0: Κι είναι το
1: μόνο. Τα τουλιά.
0: Θέλα πει.
1: Η λίτα λέει. Είναι να τέχαρη που θα κουκούφι. Τι τραγαβούν.
0: Πουζά.
1: Δεν είναι για τέχαρη νέτα. Αν αφηγήσω με ήλα που όπω.
0: Mahala wa hao wa kukutleitsa
1: chi. Ndade.
0: Mahala wa
1: hao
0: wa kukutleitsa.
1: Ee ngana
0: ngana ba. Akuhla ile.
1: Oh ndade.
0: Ee ndade.
1: Ee jere go khono khontso jere ga la pholo o khono khala ke lela le tatu ya ndade mo rota u tsetsa. Next go tlo tsiya tsua e no ta supupina di. Ntate botsofadi bo kena ka lenye le motho go na le motšhesi wa gae ntate tlhatlhwa fethe mosebetsi ga o itetse magete ana ke ntate ana le nnate mori ya tsebe ee ya fela ipata aya nnete maile bo banta ka tua go ya kwana le kwana tle lebitso laka ke ntate o le tatu jalo go ipata bagotso
0: kooeen ke a leboga mongaka.
2: Thank you. Ilela oli tsa tshwenya mo tsong ke tlo o lumelisa
0: ilele nkhu.

0: θέλετε.
1: Καλαφατόλκα μαχαίτ.
0: Καοφέλα.
1: Τσαβάνα σαχού.
0: Χουζά.
1: Αρήμα θέλετε.
0: Χουζά λομγάτια βάκ. Η
1: αμανία σου. Αγχρού μεγάλα τα σουλιά μου, μεγάλα παλένα. Τι κουπάω εδώ εκεί.
0: Ε, αγχρού.
1: Ε, αμανία σου. Και φέκησα. Να μαϊά χώχο. Και φέκησε λέει και ο χώχο στάθη σώτου. Και φέκησε λέει μου είπα νιάνα, εδώ βάτα βάστα βαλώνα, βαου σημάνα, τα πολλού ρούα, βαου σημάνα. Φέκησα λέει μου χώχο ακαδίκη. Λίγουετε. Αν κουνούν να το έχω δει κυσταρνά. Κι που μάνια θα βάζω έτσι, μόνα θα πω μάνι. Θα σαν τα ότι ασκού. Είχι, άντρα. Ασκού. Δι νότολο τάκ. Χαλίγα, όλοι δίσου γνά. Μου μαγαρέτα κουζάνι, νικά μου φουμάνα γιουά. Και τσιλέλα, τσιλέλα. Ομουέ, τάγο,

0: Smiley.
1: Καλά το έλεγα Μαχέρ.
2: Καοφέλα.
1: Τα βάνα σαν χώμου, θα γίνει για σε πάνε. Θέλει πίσω να κάνει τα τύπου είναι αυτή το κουκού μου.
2: Ε, αν τα... Τι
1: κάνει μαλούμε.
2: Χέρε, χρες θα γίνει και άλλα μετσά να έκαβαλουν έναν τη λέγουα. Isa jabile fatse thupena mushana o re skae bula batho dinama bo malume ema jona vedi antle metsotso re le bile mano re nyane ya bokae se hora ke hora yane ya bone he batho di tsa wanja la haika se di batla ho nqalla e ntsha jwa le ya go bua le ditsamae di ikemela fela ntho tse tsa magoa go tsona he mogodi hlole yang ka teng hlolea hona hona hona ho
3: ye bana dia ba fa dipeles ha di ba fa dipeles a tsamanya ha di ba fa ngwana
2: ana kwena e di dumela go di bofe

0: Πάρε.
1: Ναι.
0: Πού είναι τα κούτσα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εάντατε, εγώ είμαι κούτσα.
1: Είμαι.
0: Εγώ δεν είμαι και ούτσα που είναι ένα κρίμονα.
1: Είμαι όγκα και κουπάω ότι μέσα βάσω του φέλα γιατί εγώ ούτα ονά, ούτου καμπέλα, μπέλα, ούτσα χαλά.
0: Ω, εάντατε. Τι άλλη που εάντατε. Τι καλά κόσμισα. Πασού του βόση καγόνα, έλσού του. Αμα μην βόση. Θα είδε κανένα να βέλα καμόνα. Βίζω να κάτι μα χαρί και μαχαβάνι. Βουλιά στου λόγα. Σου τη δε τάγω. Θα μας πάρει τέξι. Ελέμ βέλα βέλα. Κουλουζάνι. Δε σιέξ. Θα μου χαρτώ ο βίζα να βγει κουέντι. Τέξι ασοσίεσαι. Γιάλε. Και να λέω τάτα, κάμω να κάνω την αγώνα, όπου βούλου βαβαίτη. Αν είναι την ίδια σημαίνει, κουνες σύνσι,

Σήμερα εγώ με του δοθούμε μέσα μας άλλα σωτήτα που λέτε όλα να βοκά. Ρένα, για όλες και με λεμοτσού μου. Τα τσίγκα λίνα να κατσί. Άγετσε μπράδι σε Μαρουτσέ.

0: Καλά, Τόνι, καμά χαίτ.
1: Καλό φίλο.
0: Φίτσα, πάντα σάχου. Δεν τα δούμε, δεν είναι κάτι που έχω ρετσούλια.
1: Ναι, καπό, γκουμ χουρ.
0: Μα ναι, σωστέ, θα χαρίσει άλλη μέση. Και κούπα όλοι τα τουζάνε, λούχοζα, και είναι λεπιπίλη. Και τα σύντα έχω βίτσα, μα βίτσα μάλλη τα τουζάνε. Είμαι παπάτια μου, όχι εσύ έχω εκεί, μα κατά καουφέλα, μπορεί τα τέμω χουλού μπονχούν. Μπορεί τα τέλε μου μέβω από την παουσί. Μα υπήτηκαν οι κασίτα λίμα κοκοτάν, μάλλη τα κάτσα εμέσαι. Και είναι σε κλίρα κατά, μα η λαμπροκόα μάτλε. Και είναι σε κλίρα τι δεν τουζάνε, και λέγουν χρόνο που κουλάν χωσάν να κατσιδικιά ο πιλιά σύντα τη χώσο.
1: Και ούτα, βαγκούν.
0: Ο νέσου.
1: Έλα, λέει. Για, σημείλε με τη μικρά αγωφέλα, με τούτου, πάνε να κάνουν κάνουν χωρά, είναι αγαπή. Ήκαν κάνουν χωρά, είναι αγαπή. Λοιπόν, όχι να, χαουλικί. Χαίλιτ.
2: Τα λέγατε όλοι καμά χέτε.
1: Καουφέλα.
2: Φίλτα βάνα σαν χωμούν τα τίγη βιβλίτσικα σε πιο χωλιά τουλιά.
1: Ντά.
2: Μέλα που μου τόκω.
1: Έλα, χώσον τα.
2: Άμα κόκω άμου χαρά κάθε ένα σε χαμίλη μου.
1: Μπανά μου του μου σάτα λάλο χωχώ, λέμω σάω σαν σαγουά. Λέμω σάω σαν σαγουά, άμου του τσιβέλε φωτά, λέμτε λίγο.
2: Μπτώ γκάρι, και το μου λόγω να, λέγα. Να και μου τα ούγου μου άσαλε.
1: Χίλα βαν, σπάτ.
2: Και σπάτ ασέ μάγου.
1: Να.
2: Και δίτσο λάτα. Και μητάτε σπάτα. Και σένα. Σουκουατσίτσι.
1: Σε για βάβα γα.
2: Μα μάτια να μου κάτσε περίπου κοτάνε λίγο κοκουάνιν δεν κρίστε τα μολά μου άλλη μου να αντάτε μα χωβάνε να σα πόγω σα πούν σύν. Πάμε δια παλάνα για χωρί μου μέπα. Nganda desku look lokokola khudula kwa sauti simfowethu isakuzini waphokweni sana sithi ke muga haye nayi ke kupa ho ileta
1: nda
2: ileta linda deke libele sika tshepo kholo ya thuya ka motlo kwa banne e kumugatang ke ilete nne amatse mahabani Hata siyata maya, hato lwani banana. Tiri mtate, banana ba ipatile. Kwa mkwena, kinto kini chaliena, angata angata fela. Kima teleka mansunyani kamani, tiri mtate sikata maywana, hasilele, anti nyeri seze maletatu yani. Ose aka mansunyani, kima teleka lusibin kamani, ke re mme mme ka mane ka lesubeng mme morena ga mpitsa ke tsaya gaba a ntumedisetse maletathojane kao fela a ka mono ka lesubeng ke mmathele ka mane ka thabatseka ka mane mane motseng pontshe manna ke re mme ana ke mme manna ba o ka mo hopola ha ba di tla a dina fosa di tsola hae emme butle ha nyane ke le se ke ne se ga le tsane ke le ne he di tsa maga go pakeng sa lona ke go khono maga le tatlo jane ke go khono ha u ja le fa o thule ke le ne bu se tsa sa bule a house la teng ke re nna thama setsadi botse monnate wa ka thaba seka ke re ntate mogodi wa lopalela sebakeng ke re nne sweswe ka ditlhaba tsa katse a ntseng a e leta le bona ke ntate sebata ke sena se kwetse tsela godima matjano ano ka tse tsweni bogotane le bokwaneng tebidisetsa molamogale a ntate makgobaletsa sa poko sa ponseng Come dia palanga ya hori mo mepa. Ntumelle, ntate le lebele se ka tshe.
0: Ke le ga dire ka mahet.
1: Ga o fela.
0: Ele kom. Ba se la re tsana le sa go mntate.
1: Mhm.
0: Ntate wa motlhoko.
1: Eya.
0: Ntate
3: le le le ka tshepe go le go ya phela ntate ka ditebo ntate ya go tshepi ntate ya na le koloi e tshela e ke kalamane sa ile.